πρώτα τους ρατούσαν τα πει από μπαλάστανια. Σε μπογιτού μπάνια σα πει σα πει αγγλία μιλική σε καράν. Τα πει ακούτε τα ψάγια λιμπαμπάνι. Πάκαν του ακαλή λίπαν λαγή.